0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί, εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: Αυτά σε ποιον τα πουλάς? Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Πανόραμα 100,8. Παίζει μόνο τραγούδια που αγαπάς.

Πανόραμα 100,8. Τα καλύτερα τα ακούτε μόνο εδώ.

0: ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφραιμίδη.
3: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
2: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483.
3: Συνέχεια,
0: Πανόραμα 100.

0: γάμο.
1: Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
6: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
7: Πανόραμα.

0: Χαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
2: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
4: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι... με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
6: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
7: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
9: Πανόραμα

0: Και φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Έτσι μετράμε, μέρα με τη μέρα, σαν τους φυλακισμένους.
1: Και του μήνα.
0: Οριακά, και του μήνα φτάσαμε.
1: Θα νομίζω ο κόσμος ότι εντωμεταξύ δεν τους συμπαθούμε.
0: Έχει γενέθλια και τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Ήτανε και Κέσσαρας. Ιούλιος Κέσσαρας.
1: Okay.
0: Καλό. Παραδέξτε, ήταν επιτυχημένο. Μόνος μου το σκέφτηκα μόλις. Λοιπόν, ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου.
1: Γενέθλια ποιος έχει?
0: Γενέθλια θείος μου.
1: Να το χέρι.
0: Της μαμάς μου.
1: Ναι, αυτό ήταν πιο σημαντική πληροφορία που έχω πει, ας πούμε.
0: Δεν τρέπεσαι. Με πέτρα Ιακωβίδη ξεκινήσαμε, έτσι έχει μάθει. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Και ένας μασούτης είναι εδώ φυσικά για σένα που θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου ξέχνιαστα και οικονομικά. Δεν το συζητώ. Ειδικά αν προτιμήσεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Mr. Grand Μασούτης από τον τόπο μας ή βιολογικές επιλογές μασούτη, τότε όχι μόνο κάνεις οικονομία, αλλά κερδίζεις και έξτρα πόντους. Και έχεις και την καλύτερη ποιότητα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα επώνυμα προϊόντα.
1: Ακριβώς.
0: Και τι εννοώ διπλούς πόντους? Για κάθε σοβαρά τα αμοιβέσαι με πόντους και άμα πάρεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παίρνεις τους διπλάσιους πόντους. Πιο
1: έτσι,
0: κοντά στα 200 πόντους, πιο κοντά στα 6 ευρώ έκπτωση του λογαριασμού σου. Ελένη Φουρέιρα έρχεται, Jackie O, εδώ για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Καλά τελείως. Αυτό που... Να σου πω κάτι τώρα. Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που εμείς οι άνθρωποι είμαστε και για κάποια που δεν είμαστε. Εγώ ξέρεις γιατί δεν είμαι.
0: Γιατί δεν
1: για τζαμάκι στο κινητό.
0: Γιατί?
1: Δεν είμαι.
0: Εγώ είμαι φουλ, γιατί αν δεν βάλω θα έχουμε πρόβλημα.
1: Πρόσεξε με τώρα να δεις τι γίνεται, για να δεις πώς λειτουργεί η φυσική του τζαμακίου στο κινητό μου σε μένα. Με το που βάλω το τζαμάκι, το κινητό πέφτει κάτω, σπάει το τζαμάκι. Και υπάρχω εγώ με ένα τζαμάκι.
0: Σπασμένο.
1: Τζαμένιο. Σπασμένο για ένα εξάμηνο. Γιατί αρνούμε να το αλλάξω την πρώτη μέρα που το έχω, ας πούμε.
0: Μα γιατί και σε όνομα σημαίνει αυτό?
1: Έλα.
0: Κάθε φορά.
1: Every single fucking time. Sorry. Είναι γλυκό, δεν πίνει. Λοιπόν, όταν δεν έχω τζαμάκι, το κινητό δεν έχει πέσει ποτέ κάτω, ρε. Ποτέ. Οπότε όταν έχω τζαμάκι θα πέσει κάτω και θα γίνει
0: σμπαράλια.
1: Ναι, δηλαδή. Και ξέρεις γιατί πιστεύω ότι έχει συμβεί αυτό?
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω πάρει το κινητό με ένα άνθρωπο Ερμή. Κατάλαβες, είναι και το ίδιο ακριβώς που έχω και
0: αν όμως έπαιρνες χρησιμοποιημένο κινητό, μεταχειρισμένο δηλαδή, δεν θα το πάθαινες. Γιατί ο ανάδρομος είναι πολύ καλά για να αγοράζεις μεταχειρισμένα πράγματα. Η second hand κτλ.
1: Πού είμαστε ακόμα στον ανάδρομο, το πούμε και αυτό έτσι.
0: Τι σου χρωστάω, αυτή είναι η ηλικοκίνηση.

0: βάζει μυαλό. Αυτή είναι η Μελίνα Ασλανίδου, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ναι, δεν βάζει, κανείς μας δεν βάζει μυαλό. Εγώ δεν βάζω σίγουρα μυαλό. Μα όχι, βάζουμε μυαλό, μωρέ. Εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια δεν βάζεις μυαλό.
0: Εντάξει, ή συντονίζεσαι καλύτερα με την πραγματικότητα. Τώρα, αν βάζεις μυαλό, δεν το ξέρω. Έχει να κάνει και με τον άνθρωπο.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ή
0: και την κατάσταση την οποία καλείσαι να αντιμετωπίσεις πολλές φορές.
1: Έχεις και εσύ τα δίκια σου τώρα, σε αυτό που λες.
0: Τα έχω τα δίκια μου. Θα τα βρω, δεν ξέρω.
1: Ούτε έχω.
0: Ε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Μάστε.

0: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στην Κατερίνη. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
7: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
10: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέατρο Πάρκου Κατερίνη. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Σαββίδης και more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
13: Χορηγός της εκπομπής Η Οικολογική Εφέσου.
14: Αγάπη μου!
15: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
14: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
15: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
17: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
16: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
18: Το μεγαλύτερο διήμερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται στα Αλόνια Πιερίας. Δύο νύχτες, ένα χωριό, μια γιορτή που θα θυμόμαστε για χρόνια. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
19: Με τέσσενα γνέφιζω, με τέσσενα κοιμούμε.
18: Στο λαϊκό πρόγραμμα, η Ορνέλα Τζέπα, ο Γιάννης Νικολάκης και ο Γιάννης Τσίτσιος. Χορός και κέφι μέχρι το ξημέρωμα. Στα Αλόνια Πιερίας την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου. Διοργάνωση Διγενής Ακρίτας. 14 χρόνια ιστορίας. Μια γιορτή για όλους.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικός κουσ είναι εδώ, είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και να σας πω.
0: Μέσα εβδομάδα, μέσα μήνα, τα έχουμε πει όλα.
1: Όλα μέσα. Όλα μέσα, παιδιά.
0: Στα μέσα του καλοκαιριού, με λίγα.
1: Είμαστε κανονικά στα μέσα του καλοκαιριού. Όσο και αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε και όσο το λέμε και ξαναλέμε και δεν θέλουμε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Για τους ανθρώπους που έχουν πάει διακοπές, σου λέει εντάξει, αν τα τελειώσουμε, να πιστέψουμε στην πραγματικότητα.
1: Ισχύει.
0: Για τους ανθρώπους που δεν έχουν πάει διακοπές, είναι πιο κοντά στις διακοπές τους. Έχει ένα θετικό.
1: Ναι.
0: Για αυτούς που είναι διακοπές. Θέλουμε να μην προχωρήσουμε και πολύ, να μείνουν εκεί πέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, όπως και να έχει, χαρείτε τις διακοπές και μιας και είστε κιόλας.
0: Παιδιά, μην την πατήσετε, γιατί εγώ την πάτησα. Το θέμα των εισιτηρίων. Κλείστε τα εισιτήριά σας.
1: Μην λες τώρα στον κόσμο που έχει ένα άνθρωπο να κλείσουν τα εισιτήριά του, μου ζητήσει Παναγιώτη. Εκεί γίνονται.
0: Ωραία. Αν έχετε να πάτε στις 20 Ιουλίου, περιμένετε πάει 24 για να κλείσετε τις 20 Ιουλίου. Είσαι με τα καλά σου. Είσαι σοβαρή. Για όνομα του Χριστού. Απόν κατάδα. Δεν το συζητάω.

0: τίποτα.
1: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.
0: Χριστιανή
1: μου, εγώ ας πούμε θέλω να πάω.
0: Δεν νοιάζει!
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Να έχεις προνοήσει!
1: Τρελή
0: που ο μόνος μου φώνασε πριν από λίγο.
1: Θέλω να σου πω ότι το δρομολόγιο το συγκεκριμένο μπήκε εκτάκτος τέλος Ιουνίου. Πότε να προνοήσω, τι να κάνω.
0: Πού θες να πας.
1: Να μυρίσω τα νύχια μου.
0: Ναι, πού θες να πας.
1: Στην Αμοργό θέλω να πάω.
0: Πού,
1: για δουλειά θέλω να πάω. Έχουν βάλει ένα γρήγορο καράβι. Σάββατο 25
0: Ιουλίου.
1: Όχι, Αυγούστου.
0: Να μην πας, αφού θα πας μετά από τρεις μέρες, σιγά τι έγινε.
1: Δεν θα πάω μετά από τρεις μέρες.
0: Δεν έχει σημασία, σαν τρεις μέρες θα είναι.
1: Μα
0: θα
1: πας εκεί
0: στα μέσα του Αυγούστου. Όχι.
1: Όχι, ποιος έχει ντροπή. Αλήθεια.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Λοιπόν, απόφαση σου, αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: Μόνο βαδίζουμε και πάλι μπροστά.
1: Μόνο μπροστά.
2: Κοιτάμε μπροστά εμείς, παιδιά.
1: Ντέμι και Ότζι. Έτσι, τι ωραίο τραγούδι.
2: Ναι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Όντως.
1: Και από τα ωραία pop.
2: Ναι.
1: Ήταν τότε η εποχή του που είχαν βγει τα ρουμάνικα.
2: Ρουμάνικα.
1: Pop. Ναι, δεν είχε θυμάσει που ήταν full τα ρουμάνικα τραγούδια. Πάρα πολύ.
2: Όχι. Δεν θυμάμαι. Το μόνο μπροστά του πότε είναι.
1: Του 11,
2: δεν ήμουν στην Ελλάδα.
1: 12, πού ήσουν.
2: Στο εξωτερικό.
1: Και εγώ.
2: Στα Αγγλία.
1: Αλλά έμαθα την ιστορία τη μουσική.
2: Στην Αγγλία.
1: Την ενδιαφέρει.
2: Έμαθα την ιστορία τη μουσική. Θα το πετάξω.
1: Τη ελληνική μουσική.
2: Α, τη ελληνική μουσική.
1: Όχι, τη γενικότερη μουσική.
2: Στην Αγγλία ήσουν κι εσύ.
1: Ναι.
2: Κι εσύ,
1: Ναι.
2: Δεν πετυχιστήκαμε ποτέ.
1: Δεν πετυχιστήκαμε. Δεν είναι και μικρή, αγγλικά να πει.
2: Αλήθεια είναι αυτό.

0: Daily Couscous.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 17 Ιουλίου, 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Πανόραμα.
5: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
6: για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo.

0: στην πλάκα Λιτοχώρου, σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 079 660. Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: παρακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
3: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
4: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
5: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
1: Πανόραμα 100,8.
7: Πανόραμα. Η ώρα είναι 9.
8: Daily Couscous.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής, εδώ είμαστε. Σαφάρι κάνουμε. Σαφάρι στις επιτυχίες. Real Need ακούσαμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεύτερη ώρα εκπομπής με ένα Μασούτη που είναι πάντα στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που δεν χρειάζεται να κλείσει εισιτήρια για να πας. Ένας Μασούτης που το εισιτήριο σου το μεγάλο για την οικονομία είναι η Mastercard. Όπου αν δεν την έχετε, παιδιά, θα σας έλεγα να πάτε να την εκδώσετε. Δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα εσείς. Απλά να πάτε και λέτε θέλω τη Mastercard. Και από εκεί και πέρα όλα ξεκινά να δουλεύουν ακόμα περισσότερο υπέρ σας. Γιατί για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και κάπως έτσι εμείς εδώ θα πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback που έρχεται. Το ψάχνει το Παναγιώτη, το εισβρύ.
0: Το εισβρύ. Λοιπόν, είπε, Θοδωρή Φέρης, και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: Ηλίας Βρετός, λάθος. Ντέιλικος Κους στο Facebook, Ντέιλικα το Παύλακους, κατά το Παύλακους στο Instagram.
1: Και Ντέιλικος Κους 2 στο TikTok. Με τον Παναγιώτη αυτή τη στιγμή να γελάει.
0: Δεν γελάω, δεν γελάω. Θα σε πάω σε 29 χρόνια πριν.
1: 29 χρόνια πριν.
0: Το 1997.
1: Ναι.
0: Τότε που έγραψε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ο Φίβος, σε μουσική και στίχους.
1: Περίμενε, πότε το 97.
0: Το 97.
1: Άντρας ή γυναίκα.
0: Άντρας.
1: Πάμε πάλι σ' άντρα. Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, με τη σκέψη σου ξανά. Μόνος μου. Ξενύχτησα. Άργησες, καρδιά μου. Και ανησύχησα. Ένα δάκρυ. Κύλησε. Με έκαψε. Μου μίλησε. Πως μόνο μου με άφησες. Πάλι με παράτησες. Άμα το είσαι, δηλαδή πραγματικά είναι ότι πιο εύκολο. Τη φωτογραφία σου κοίταξα και σκέφτηκα πως εγώ από σένα απογοητεύτηκα.
1: Μαζόνα έξι είναι.
0: Θάλαζες.
1: Πες μου λίγο.
0: Μου είχες πει. Μα έγινες σκληρό παιδί.
1: Το κάνεις έτσι και... Έτσι.
0: Και εγώ που τα πάντα έδινα, μόνος πάλι ξέμεινα.
1: Ο Ζωνάκης δεν είναι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι ο Ζωνάκης. Έχει γράψει να γράψει μου. Πάμε ξανά. Πάμε, δεν μπορώ. Με έχεις αποσυντονίσει με τον τρόπο που τα λες.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτός είναι ο σκοπός σου. Παναγιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Πάμε από την αρχή λοιπόν. Με τη σκέψη σου ξανά. Μόνος μου ξενύχτησα. Άργησες καρδιά μου και ανησύχησα. Ένα δάκρυ κύλησε. Με έκαψε, μου μίλησε. Πως μόνο μου με άφησες. Πάλι με παράτησες.
1: Ούτε λεμπέζι είναι.
0: Όχι.
1: Ποιο είναι εσύ, πολύ γνωστό. Εσύ γνωστό.
0: Πολύ γνωστό, ναι.
1: Ήτανε ή είναι ακόμα.
0: Είναι ακόμα, αυτή τη στιγμή όμως δεν τραγουδάει.
1: Παράτησες. Πάμε λίγο.
0: Ένα δάκρυ κύλησε. Με έκαψε. Μου μίλησε.
1: Ρε, κάτι μου λέει εδώ, με κάποιος μου μίλησε.
0: Πως μόνο μου με άφησες, πάλι με παράτησες. Τι λέει πραγματικά,
1: θα σκάσω, Έχει κολλήσει το μυαλό μου. Τι είναι, δεν είναι από αυτά που τα ξέρω και ξέρω ότι ξέρω ότι το ξέρω και δεν ξέρω.
0: Τέλεια.
1: Τι είναι.
0: Γύρινας σαν αμαρτωλή μέσα στα ξημερώματα μέθας και κάνει ζωή.
1: Το ξέρω ότι ακόμα προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Και μα τι παράπτωματα. Δούλευες μαζί του Δημήτρης Κόκοτας.
1: Ας το καλό. Μα δεν μπορώ. Θα σπάσω και το στούντιο εν τω μεταξύ. Δηλαδή πραγματικά.
0: Σαν γυρνάς σαν αμαρτωλή.

0: Μπράβο, ένα τέλειο κόσμο είναι στην παρέα σου.
1: Μπράβο, σου Παναγιώτη, μπράβο. Σκοπό σου θεωρείται να με ξεφτυλίσει τον κόσμο.
0: Ρε κορίτσι μου, δεν δούλευε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Σου λέω, τον είχα εικόνα βράδυ μπροστά μου. Τι θε να κάνει, τι γλυκούλη μου. Τι καλό άνθρωπο όμω, ρε Παναγιώτη. Αλήθεια.
0: Μακάρι, μακάρι να μπορέσει μακάρι να επανέλθει, γιατί ναι, εντάξει, βασανίζεται και εκείνο και η οικογένειά του πάρα πολύ.
1: Πολύ, πολύ.
0: Εκείνο δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεται. Ενώ αν έχει επαφή, αλλά είναι μια δύσκολη κατάσταση.
1: Είναι, γενικώς αυτά είναι δύσκολα και...
0: Επίσης, ένα πράγμα που πρέπει να πούμε, πηγαίνοντας διακοπές, θα πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Οπα. Τι εννοώ? Δηλαδή, κάνουμε ας πούμε το τσιγάρο μας, σου λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Δες το σίγουρο ότι έχεις σβήσει, μην το ρίξεις κάπου έτσι.
1: Καλά,
0: γενικότερα
1: τώρα,
0: επειδή υπάρχει μια κατάσταση και γενικότερα και ακόμα και στα σκουπίδια μας και σε όλα αυτά, καλό είναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δηλαδή να μην κάνουμε πράγματα που δεν θα μας άρεσε να μας τα κάνουν.
1: Πολύ προσεκτικοί, όχι λίγο προσεκτικοί.
0: Το λέω ευγενικά, να το πω έτσι.
1: Ναι, εσύ τα λες πάρα πολύ ευγενικά και γενικώς καλό θα είναι. Είναι αυτό που λες και τις προάλλες, ότι πάμε διακοπές, να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που μπορεί, βεβαίως, που μπορεί το χειμώνα ας πούμε, να κάνουν το ταξίδι τους και να πηγαίνουν τις διακοπές τους, γιατί για αυτούς αυτό είναι, δηλαδή είναι εποχικό το επάγγελμά τους και πρέπει να ξεκουραστούν και εκείνοι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να συναναστρέφεσαι με κόσμο που είναι ό,τι να είναι από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, όπου όλοι γνωρίζουν ας πούμε ότι οι σερβιτόροι είναι μετεωρολόγοι, bodyguards, μελισσοκόμοι να διώξουν τις μέλισσες από αυτό. Είναι τα πάντα όλα.
0: Ναι,
1: τα πάντα όλα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Επιστρέφουμε.

0: Daily Couscous.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στην ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
6: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
7: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα Buzz Welcome Stores.
8: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Και τώρα στα Welcome Stores κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
9: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
10: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
11: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
12: Στήλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
13: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
14: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
13: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
14: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
13: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
15: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
16: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές.
0: Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
17: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
18: Αγάπη μου!
19: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
18: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
19: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
20: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
21: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
20: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό κόσμο στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου.
1: Να, τελευταίο εγώ τώρα, ας πούμε, μου βγάζει μία δημοσίευση εδώ του κινητό μου.
0: Ναι.
1: Από την
0: παραλία.
1: Από την παραλία. Από, πώς το λένε, από.
0: Μπορείς και εσύ
1: πριν
0: να πας παραλία όμως.
1: Ναι, αλλά δεν πάω στη Σκιάθο που είναι η Kate Hudson.
0: Δεν μπορείς να πας παραλία στη Σκιάθο, αλλά μπορείς να πας παραλία.
1: Γιατί να πάω παραλία για να μου φάει λόγο κέφαλος εδώ πέρα.
0: Δεν θα σε φάει ο λόγο κέφαλος στην παραλία.
1: Μπορείς
0: να πας στην παραλία που έχει δίπλα πισίνα και να νομίζεις ότι είσαι στην παραλία και να είσαι στην πισίνα.
1: Δεν μπορώ τις πισίνες, τις συγχαίρομαι.
0: Δεν μπορείς στις πισίνες. Μα και εσύ όμως δεν είσαι και κάτι βολικό. Παλεύω. Είμαι Ανά. Είμαι αν δεν μ' αρέσουν οι πισίνες.
1: Ξέρεις τι έπαθα πέρσι με τις πισίνες.
0: Και πες.
1: Βουτάμε στην πισίνα. Άκου να δεις. Πισίνα, μάνα μου. Μπαίνω πισίνα, βγαίνω πισίνα. Πράσινο μαλλί.
0: Και τι?
1: Έγινε πράσινο. Αυτό το
0: χλώριο.
1: Ναι. Και ήμουν σαν τη μαθητή του Παναθηναϊκού, κανονικά.
0: Ωραιότατο.
1: Λες γι' αυτό να μανέβαζε ο TPG στο τέτοιο του, στο προφίλ του.
0: Ναι. Σε ανέβαζε. Με πράσινο μαλλί.
1: Όχι με πράσινο μαλλί, τώρα μανέβαζε με το cover που έκανα, μωρέ.
0: Πώς είναι το, γιατί καρμπή.

0: Να με αγαπάς αυτήν την ιδέα που να μπανδεί και φτάνουμε σιγά σιγά προς το φινάλε.
1: Κορίτσια, να σας πω κάτι, γιατί μου στέλνουν τώρα μηνύματα. Το έχουν πάθει κι άλλες. Πρέπει να προσέχουμε λίγο τώρα με τα μαλάκια μας. Γενικά, όντως το λέω τώρα αυτό, αλήθεια. Γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Άντρες, γυναίκες.
0: Αυτό έχει να κάνει αν έχει πολύ χλώριο για να σου αλλάξει το μαλλί.
1: Ναι, έχει να κάνει με το αν έχει πάρα πολύ χλώριο και εντάξει, με το ντεκαπάς και με όλα αυτά. Αλλά όπως και να έχει, επειδή το καλοκαίρι, ναι, μεν είμαστε πολύ πιο ανέμελοι, αλλά τα μαλλιά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Να το ξέρετε αυτό. Φουλ. Οπότε, ό,τι έχετε σε λάδια προστατευτικά, τα πάντα όλα πηγαίνετε, πάρτε τα. Και καλό θα είναι μετά απλά να έχετε λίγο νεράκι έτσι αυτό, ίσα για τις άκρες να το ξεπλένετε. Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα. Αυτό ήταν Τετάρτη 15 Ιουλίου.
1: Πάει και αυτός ο... ημέρα.
0: Και αυτός ο μέρα.
1: Αυτός ο μήνας πήγανε πολλά, δεν έχει πάει.
0: Ο μήνας, ας τον έχει ακόμα δύο εβδομάδες γεμάτες. Έχει 16 μέρες να κρυβεί, γιατί πάμε μέχρι την
1: Ταμία. Έχω μια πρόταση. Ναι. Έχω να κάνω την πρόταση να βάλουμε μια κάμερα στο στούντιο όταν γράφουμε τις εκπομπές.
0: Έχουμε κάμερες στο στούντιο, απλά δεν τις έχουμε μόνοι.
1: Ναι, εννοώ να, την ώρα που κάνουμε την εκπομπή, ρε παιδί. Ναι. Θα ήταν καλό να έχουμε μια κάμερα στο στούντιο.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Έτσι τώρα που κάθομαι σε εμβριακή στάση.
0: Ναι. Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην Αγιορφαία, συγγνώμη, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Daily Couscous. Πανόραμα. Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στην Κατερίνη, την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα, μη τη χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στη γειτονιά σας.
4: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
5: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
9: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφραιμίδη.
10: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
9: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 44 83. Συνέχεια,
0: συνέχεια. Πανόραμα 100,8.
11: Η ώρα είναι 10.
0: Be Viral Radio Show.
12: Άκου

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, τεταρτούλα σήμερα, μέσα εβδομάδας. Και φυσικά είμαστε εδώ πέρα με πολλά νέα, αλλά και με καλοκαιρινή διάθεση, παιδιά. Νομίζω δεν υπάρχει πολύ όρεξη για δουλειά και είναι αμοιβαία τα αισθήματα σε όλους. Έτσι τουλάχιστον αισθάνομαι εγώ. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Προς το παρόν όμως οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έλα.

0: Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και ξεκινάμε αμέσως τώρα με τα πιο clickbait θέματα, που φυσικά δεν είναι άλλο από τη μεταγραφή της Φέη Κορδά στον Αντένα. Η Φέη λοιπόν κλείδωσε για Σαββατοκύριακο απέναντι στην Αταλή Γερμανού. Και το μόνο που μένει να δούμε είναι ποια θα είναι η ομάδα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Μας αρέσει που δεν μένει κόσμος χωρίς δουλειά και φυσικά μας αρέσει που σιγά-σιγά κλείνουν οι, έτσι, οι δουλειές, οι ανοιχτές τρύπες που λέμε στην τηλεόραση και μπαίνουν τα πράγματα σε μία ροή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Η Μετάλλικα αποθέωσαν την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Ναι, πάρα πολύ καλά ακούσατε. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου, πέρα από ηθοποιός, παιδιά και ραδιοφωνική παραγωγός, είναι και μια γυναίκα η οποία τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Τραγούδησε λοιπόν ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι των Μετάλλικα. Συγκεκριμένα λοιπόν, για να σας τα πω με λεπτομέρειες, ανέβασε ένα cover μαζί με τον σύντροφό της, σύζυγό της, παιδιά, ούτε καν σύντροφό της, και τους μουσικούς του τραγουδιού The Unforgiven Part 2. Να πούμε λοιπόν ότι γνωστή ηθοποιός ανέβασε το βίντεο αυτό και στη συνέχεια την κάνανε share, παιδιά, η Μετάλλικα. Σοκ. Τι άλλο να πούμε μετά από αυτό? Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, μισή ώρα πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Μένετε λοιπόν μαζί μου, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

0: Be Viral Radio Show.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
0: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
0: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Σαλαμάκι.
5: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
4: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
5: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 23510 79 660.
4: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
10: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

χαμός, παιδιά, με την Οδύσσια, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον κορυφό σκηνοθέτη, να απαντάει για την πολύ συζητημένη πρεμιέρα και να λέει την άποψή του πάνω σε όλη την κριτική που δέχτηκε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και περιμένω αποψούλες για την ταινία αυτή, χωρίς να την έχετε δει, έτσι για όλο αυτό που συμβαίνει στο Instagram μας, Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα και κάτι ακόμα, οπότε το να ανταλλάξουμε απόψεις είναι το καλύτερό μου. Μην πάτε πουθενά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Είμαι το Kind Reminder σας αρχικά εδώ πέρα η Αθήνα κλείνει στο Be Viral Radio Show για να σας πω ότι έχουμε νέα σελήνη στον καρκίνο. Μέχρι 25 Ιουλίου, παιδιά, θέλω μια ιδιαίτερη προσοχή. Να πω ότι επίσης το ζώδιό μου είναι πάρα πολύ αδικημένο, γιατί πάντα όποτε έχουμε γενέθλια, κάτι δεν μας πάει καλά. Παρακαλώ πολύ να αλλάξει αυτό. Κάποιος, το σύμπαν, κάτι. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για μία ώρα ακόμα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Viral Radio Show.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
1: Μύδια.

0: 17 Ιουλίου 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Πανόραμα.
4: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στην Κατερίνη. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
5: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
6: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Και τώρα στα Welcome Stores κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
7: Μείνε welcome άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
8: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
9: Πω! Από τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας? Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
10: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
11: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
12: Είναι ώρα φαγητού, η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
13: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
12: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
14: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
15: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
14: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
15: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
14: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
16: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
17: Πανόραμα 100,8.
18: Πανόραμα, πανόραμα.
19: Η ώρα είναι 11.
20: Be Viral Radio Show.

είμαστε και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω και πάλι την καλησπέρα. Μάθει να κλείνει την παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show για μία ώρα ακόμα μαζί. Τεταρτούλα σήμερα, παιδιά, 15 Ιουλίου, μέσα του μήνα. Όλο και πιο κοντά στις αδειές μας. Μετράμε αντίστροφα, κυρίες και κύριοι. Εκτός αν δεν παίρνετε άδεια άμεσα. Που τότε, παιδιά, χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και εγώ

Τι χαμός έγινε με τη συναυλία του Απόν τη Δευτέρα και τι ωραία παιδιά τα βίντεο πάλι με τη Μαριό. Εγώ αγαπώ που έχουμε κάνει παιδιά στάρ τη Μαριό, γιατί παιδιά της το αναγνωρίζω, της αξίζει. Τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω εσείς. Αθηνά κλείνει την παρέα σας λοιπόν, να αγαπάτε Απόν, ζητήστε μας να παίξουμε έτσι τραγούδι του. Θέλω πολύ κι εγώ. Και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

όσο μιλάμε, ο Bruno Mars κάνει το tour του και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μιλάνο. Βλέπω εδώ πέρα και φίλους καλούς που έχουν πάει και κάπου λίγο ζηλεύω. Οπότε περιμένω βίντεο εδώ πέρα στο account μας, στο Be Viral Radio Show, για να μπούμε και εμείς στο vibe. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, μισή ώρα μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής. Και θυμίζω κάτι, αύριο έχουμε Throwback Thursday και αν δεν ξέρεις τι είναι, μείνε στην παρέα μου για να σου πω.

0: Viral Radio Show.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στην ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
5: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
6: Σαλαμάκι.
7: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
6: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
7: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
6: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος Τουλίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος Τουλίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
8: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
9: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να σας πω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθετε πως αύριο έχουμε Throwback Thursday. Δηλαδή αύριο ακούμε τραγούδια του παρελθόντος ανάμεσα σε επιτυχίες του σήμερα. Αν λοιπόν είσαι αυτό το τυπάκι που ακούς έτσι παλιά μουσική 80s 90s, θέλω να μου στείλεις το μήνυμά σου στο Instagram μας Be Viral Radio Show για να ακούσεις αυτό το τραγούδι που κάπου λίγο έχει ξεχαστεί.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολούθησε το μότο μου και φυσικά μείνε συντονισμένος ή συντονισμένη στο σταθμό μας. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλη και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στην Κατερίνη. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
3: Είσαι γερεμέτζο.

0: κλείθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή
3: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
6: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από το ραδιόφωνο των επιτυχιών. Καλημέρα σας από το Πανόραμα 100,8. Στο Πανόραμα από όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά σας, αλλά μπορείτε να μας ακούτε και από το κινητό σας, από το τάμπλετ σας, από τον υπολογιστή σας, από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και του εξωτερικού, μπαίνοντας στην σελίδα μας www.panoramafm.gr.

0: Τι κάνετε, πώς μου είστε, πώς ξεκίνησε το πρωινό της Τετάρτης σας? Ελπίζω να κοιμηθήκατε καλά, να ξυπνήσατε καλά και όλη η μέρα σας να κυλήσει όμορφα και ευχάριστα. Ένα ακόμα μεσημεράκι στην παρέα σας, η δημοφιλέστερη εκπομπή, η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα εδώ στο Πανόραμα 100,8. Η εκπομπή που επιμένει στα ελληνικά ωραία τραγούδια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Χρόνια δεν λέμε, δεν καρφωνόμαστε. Πίσω από το μικρόφωνο στην εμπέλεια και στην παρουσίαση, ο συνήθις ύποπτος, ο Κώστας Λιμπερόπουλος. Έχουμε φτάσει ήδη στα μέσα του Ιουλίου, 15 του μήνα σήμερα.
1: Ήρθε η ώρα, συντονίσου, ας τα όχι και τα δεν.
0: Πόσο πηγαίνει αυτός ο μήνας, 31?
1: Φούμε στα FM.
0: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι θέλει άλλες 15 μέρες να βγει. Και μετά μπαίνουμε στον Αύγουστο.
1: Η καρδιά με τραγούδια μαγεμένα θα σου κάνω συντροφιά.
0: Τον Αύγουστο δεν λένε, είναι παχές οι μήγες, κάτι τέτοιο.
1: Θα γουστάρουμε μαζί.
0: Πριν ξεκινήσω, έτσι θέλω να στείλω την καλημέρα μου και την αγάπη μου
1: στο πανόραμα,
0: στον φίλο, τον καλλιτέχνη, τον Χρήστο τον Γαλανό.
1: Ο επιμένων ελληνικά.
0: Ίσως τον έχουμε και κάποια
1: εκπομπή
0: στιγμή εδώ κοντά μας. Καλημέρα Χριστάρα μου. Καλοτάξιδα τα νέα σου τραγούδια. Και γενικά να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο καλοκαίρι.
1: Στο πανόραμα FM.
0: Την καλημέρα μου να στείλω και στον φίλο τον καλλιτέχνη, τον Σταύρο το Φωτιάδη. Καλημέρα Σταύρο μου, καλό μεσημεράκι να έχεις.
1: Πανόραμα FM.
0: Την καλημέρα μου στον Τάσο τον Κατσίδη, γνωστό μαέστρο. Καλημέρα Τάσο μου. Καλημέρα μου στο Γιάννη τον Νίτσιο. Καλημέρα Γιάννη. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και αυτό θα κάνουμε. Δεν θέλω να χρονοτριβώ περισσότερο. Πότε πέρασαν 8 λεπτά? Α, εντάξει, 12 και 5 ξεκίνησε. Είπα και εγώ, μιλάω 8 λεπτά και δεν το πήρα είδηση. Γενικά δεν είμαι της πολύ ομιλίας εγώ. Λέω λίγα και καλά. Αστιάκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς εκπομπής μας. Τις χορηγάρες μου, τα 13 αδέρφια.
1: Βάστα, όχι, και
0: στην παραλία της Σκοτίνας.
1: Ήσουν να βρεθούμε
0: στα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Σιδρυβάνης. Το τυπογραφείο Σαπλαχίδης και το Three Angel, το κατάστημα χειροποίητων κοσμημάτων. Πάμε να ακούσουμε τα σχετικά ραδιοφωνικά σποτ και αμέσως μετά να ξεκινήσουμε με καλή ελληνική μουσική. Τραγούδια που αγαπάτε, ήδη τα μηνύματά σας έρχονται και είναι πάρα πολλά.
1: Μαζί, ο επιμένο...
0: Οπότε δεν χρειάζεται
1: η πιο φευγάτη εκπομπή
0: να λέμε πολλά στην εισαγωγή. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
3: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
4: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
3: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
4: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
3: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
4: Τα θαλασσινά.
3: Πες και για τα μαγειρευτά.
4: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
3: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
5: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
3: Και κάθε Δευτέρα live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
6: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
7: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Σιντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
6: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
7: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
6: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
7: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
8: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
9: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
10: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
12: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Την καλημέρα μου στην Ελένη. Κάτσε να πούμε μερικές καλημέρες γιατί μαζεύτηκαν πολλά μηνύματα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στη Γιώτα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα από Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μου στον Άγγελο από Νέους Πόρους. Την καλημέρα μου στα κορίτσια από Λεπτοκαριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια, για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου στην Αθηνά. Την καλημέρα μου στον Γιάννη που μας ακούει στο εξωτερικό. Την καλημέρα μου στο Βάγιο από τον Εκατέσλιγκεν της Γερμανίας. Την καλημέρα μου στην Άρτεμις. Καλημέρα στην Νικολέτα από Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μας στο Θοδωρή που ετοιμάζεται να πάει για μπάνιο με την οικογένεια. Καλημέρα Γιώργο. Ο Γιώργος που μας ακούει από Νέα Τρίγλια, Χαλκιδικής. Χρήστος Γαλανός. Ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο νέο remake από μια παλαιότερη δισκογραφική του δουλειά. Τραγουδάρα έτσι σε στυλ νησιώτικο. Ορκίζομαι καρδούλα μου. Καλημέρα Χριστάρα. Καλημέρα σε όλους σας.

0: 98,8.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Πανόραμα 100,8, γιατί θα δοθούν και προσκλήσεις για τις παραστάσεις που γίνονται αυτόν τον μήνα στον ομό μας. Και πάμε να απολαύσουμε Pinky Zina. Την καλημέρα μας στην Μαρία που μας ακούει διαδικτυακά από την Αθήνα. Καλημέρα Μαρία, να έχεις μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Να στείλει και αυτή την καλημέρα για την αγάπη της εδώ στα παιδιά της, στο Σωτήρι της, στην Λίτσα, στον Βίρονα, στην Όλγα, αλλά και στα άλλα τα παιδιά εκεί, στο Φαντάρο της, στον Γιώργο. Να περνάς πάρα πάρα πολύ όμορφα. Μόνη καρδιά, Pinky Zina, από τα πολύ πολύ καλά της.

0: Απ' την Ιερία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου, τραγούδι που πρωτο ακούσαμε, πρωτο αγαπήσαμε στο παρελθόν από την φωνή της Γλυκερίας. Τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα που θα μας οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιώρου και να κάνω και μια ανακοίνωση εδώ. Την Κυριακή 26 Ιουλίου η Γογό Τσαμπά θα βρίσκεται στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού. Μαζί της ο Νεκτάριος Κοκκόνης στο Κλαρίνο. Το τηλέφωνο για να κάνετε την κράτησή σας είναι το 6980 65 44 83. Μην ξεχνάτε λοιπόν, 26 Κυριακή 26 Ιουλίου η Γογό Τσαμπά στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού. Πάμε να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
1: Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα πας Welcome Stores.
2: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU. Με ειδική λειτουργία economy και 7 ετή εγγύηση, μόνο 479 ευρώ.
3: Μείνε welcome άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
4: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
5: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα, από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
8: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
9: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Η ώρα είναι 12:30. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα 100,8. Κώστας Λιμπερόπουλος, περάσαμε ήδη στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Καλημέρα σε όλους σας. Την καλημέρα μας στην Αναστασία. Η Αναστασία που μας ακούει από το Λιτόχωρο. Την καλημέρα μου στον Αντρέα. Καλημέρα φίλε Αντρέα, να περνάς πολύ πολύ καλά. Την καλημέρα μου στη Γιάννα, την καλημέρα μου στην Ιωάννα και την Χριστίνα. Την καλημέρα μου στην Έλσα από Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μου στην Κατερίνα και τον Μιχάλη από Ρεόκαστρο. Πάμε να απολαύσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από Νίκο Οικονομόπουλο. Να καλημερίσω τον φίλο το Σάκη εκεί από τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνης, που είναι και ο χορηγός μας. Καταπληκτικά δωμάτια για τις καλοκαιρινές σας διακοπές σε έναν πανέμορφο χώρο μέσα στο πράσινο. Πλήρως εξοπλισμένα τα δωμάτια για την δική σας άνεση. Κλιματισμό, κουζίνα, ιδιωτικό μπάνιο, πάρκιν, δωρεάν wifi και βέβαια και παιδική χαρούλα. Έχει και τρομπολίνο. Εμένα και το Σάκη μας άρεσε πολύ το τρομπολίνο. Την καλημέρα μου και στην Όλγα. Την καλημέρα μου και σε όλους όσους βρίσκονται εκεί και μας ακούνε.

Αυτή ήταν η Στεφανία Γονίδη μαζί με τον πατέρα της, τον Σταμάτη Γονίδη. Εγώ και εσύ, ο τίτλος τραγουδιού για τον φίλο μας τον Άγγελο που το ζήτησε. Την καλημέρα μου εκεί στα παιδιά που εργάζονται στην ταβέρνα, τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας. Την καλημέρα μου στην Όλγα, τον Βαγγέλη, τον Αποστόλη, τη Σοφία και σε όλο το προσωπικό που σας περιμένει καθημερινά με χαμόγελο να σας προσφέρει το καλύτερο με τα καλύτερα κρεατικά, τις σούβλες, τα μαγειρευτά, τα θαλασσινά, τα πεντανόστιμα και τα ολόφρεσκα και όλα αυτά μόνο στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας, σε έναν πραγματικά πολύ πολύ όμορφο χώρο. Και μην ξεχνάτε κάθε Κυριακή, κάθε Δευτέρα, μετά τις 9 το βράδυ, καταπληκτικά live. Όλοι γίνονται μια παρέα, όλος ο κόσμος μια παρέα, χορεύει, τραγουδάει και απολαμβάνει το καλοκαιράκι σε μοναδικά live που διοργανώνει η ταβέρνα τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας. Μετά τις 9 κάθε Δευτέρα, μέχρι και τέλη Αυγούστου.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Την καλημέρα μας στην Γεωργία. Καλημέρα στον Αλέξη. Καλημέρα φίλε Αλέξη, που μας ακούει εκεί στον μακρύ γαλοπιερίας. Να περνάς πολύ πολύ όμορφα. Την καλημέρα μου στο φίλο το Λάκη. Καλημέρα Λάκη μου. Επίσης καλό μεσημεράκι να έχεις. Θα τα πούμε σύντομα. Την καλημέρα μου στην Θάλια. Καλημέρα στην Αλεξία από το Λιτόχωρο.
2: Πες μου, πες μου, πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό.
1: Την καλημέρα μου να στείλω και στην υποδιευθύντρια. Καλημέρα Λίτσα. Την καλημέρα μου και στον Σωτηράκη σου. Την καλημέρα μου στον Βυρονάκο σου. Και στην Όλγα.

0: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
1: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
0: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
1: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
0: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
1: Τα θαλασσινά.
0: Πες και για τα μαγειρευτά.
1: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
0: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
0: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
3: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
4: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
3: Με παιδική χαρά, σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
4: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
3: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-224164.
4: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
5: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
6: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες. Και η νέα

0: καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
6: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
5: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
2: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-275985.
0: Πανόραμα 100,8.
7: Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.

0: Peggy Gina, καταπληκτική. Περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. 1 και 12 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Στο πανόραμα στο 100,8. Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες σε αυτή την πολύ όμορφη μεσημεριανή μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Σήμερα να πούμε ότι ίσως το μάθατε κι εσείς, αλλά κάποιοι που δεν το γνωρίζετε γιατί δεν παρακολουθείτε social ή τηλεόραση, έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη ηθοποιός Μέρη Χρονοπούλου στα 92 της χρόνια. Νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα στην Αθήνα, είχε προβλήματα υγείας. Σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή. Καλό παράδεισο να έχει αυτή η μεγάλη ηθοποιός, η Μάρο Κοντού, Μέρη Χρονοπούλου, είπα. Άντε καλά. Ό,τι να είναι μερικές φορές. Η Μάρο Κοντού, παιδιά, έφυγε από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. Καλό παράδεισο και κουράγιο και δύναμη στους οικείους της. Παντελής Παντελίδης και αυτό το τραγούδι, όπως και όλα τα τραγούδια δικά σας και αγαπημένα, Αλκοολικές νύχτες μακριά σου.
1: Είναι κάποιες βραδιές

0: και σημάδια.
1: Παντελής Παντελίδης, αλκοολικές συνύχτες.
0: Αλκοολικές συνύχτες.
1: Να και κάτι δυσάρεστο για την απιερία.
0: Να σε δω. Αλκοολικά.
1: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε, παιδιά, και έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική σε αγροτοπεριοχή, στην περιοχή του Κολυνδρού. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, ενώ και 9 οχήματα της πυροσβεστικής έχουν φτάσει εκεί και κάνουν ρήψεις νερού. Και από τον αέρα επιχειρεί ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Βέβαια βρίσκονται και υδροφόρες αλλά και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και ας ελπίσουμε ότι η φωτιά που έχει ξεσπάσει από το πρωί στην αγροτοπεριοχή του Κολυνδρού δεν θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που έρχεται από τον Δήμο Αναστασιάδη.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
1: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
0: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

0: θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Νίκος Μπέρτης. Και μη μου ξαναπείς πως μ' αγαπάς. Για τη φίλη μας την Έλσα που ζήτησε να το ακούσει κάτι από Νίκο Μπέρτη. Ζήτησε και ο φίλος ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη, αγαπημένος ο Νίκος Μπέρτης. Σιγά σιγά οδηγούμαστε στην ολοκλήρωση του τρίτου ημιώρου. Θα 90 λεπτά γεμάτα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Στο ραδιόφωνο που ακούν και άλλα ραδιόφωνα. Πανόραμα 100,8 και διαδικτυακά. Στο www.panoramafm.gr. Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος. Καθημερινά στην παρέα σας. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημεράκι.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στην Κατερίνη. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
6: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
6: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά, αν είναι έτσι πήγαινε και χωρίσουμε του χρόνου.
7: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
2: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
7: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
8: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
9: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
10: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
9: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέατρο Πάρκου Κατερίνη. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Σαββίδης και more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
12: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
13: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
12: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
13: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
12: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
13: Τα θαλασσινά.
12: Πες και για τα μαγειρευτά.
13: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
12: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
14: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
12: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.

Ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Το τραγούδι που μεταδώσαμε λίγο πριν από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, που πρωτοερμήνευσε η Ελευθερία Αρβανιτάκη, «Μένω εκτός». Και πάμε να απολαύσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, «Παράπονο μου». Την καλημέρα μου στην Ιωάννα με το τραγούδι αυτό, στον σύζυγό της τον Κωνσταντίνο. Την καλημέρα μου και στη Σούλα. Και να υπενθυμίσω εγώ για μία ακόμη φορά την πολύ όμορφη βραδιά την Κυριακή 26 Ιουλίου στο δημοτικό γήπεδο του Κορινού. Θα βρίσκεται η Γογό Τσαμπά μαζί με τον Νεκτάριο Κοκόνι. Μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά. Να είστε όλοι εκεί. Και αν θέλετε να κάνετε κάποια κράτηση, 6980 65 44 83.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα έναν αγαπημένο καλλιτέχνη. Αρέσει πάρα πολύ στην Έγλη. Τον έχει και γιγαντό αφίστα στο δωμάτιό της. Σάκης Ρουβάς, το αγαπημένο της τραγούδι, Μην αντιστέκεσαι.

0: Κομμίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μίδια.
1: 17 Ιουλίου 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

Απ' την Αναστασία, το νέο της τραγούδι σπάστρεται και πάμε να ακούσουμε το πρώτο λεπτό τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Από τον Νίκο Απέργη. Γελάς και όλα χαμογελάνε. Την καλημέρα μου στην Όλγα που ξέρω ότι της αρέσει πάρα πολύ. Να το χαρεί στον αδερφό της στον Βύρονα. Στην μαμά της, στον μπαμπά της. Στο Σάκη, στην Όλγα, στη Μαρία, στην Αθήνα. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Να είστε καλά.

Εμείς κάπου εδώ να σε αποχαιρετήσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την μεγάλη συμμετοχή σας. Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεταδόθηκαν. Έρχονται και άλλα μηνύματα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Και σήμερα στην παρέα μας, η χορηγή της εκπομπής μας, τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνη, στην παραλία της Σκοτίνας. Ό,τι καλύτερο για την φιλοξενία σας και για τη διαμονή σας στις καλοκαιρινές διακοπές του 2026. Σε αυτή την πανέμορφη παραλία, σε έναν πολύ πολύ όμορφο καταπράσινο χώρο, τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνη σας περιμένουν, αρκεί να έχετε κάνει έγκαιρα την κράτησή σας. Να πούμε ότι τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνη είναι συμπεμπλημένα και με τα προγράμματα του ΟΓΑ αλλά και με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Επίσης στην παρέα μας, η Ταβέρνα Εστιατόριο Τα 13 Αδέρφια. Και αυτό στην πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας. Κάθε Δευτέρα σας περιμένει μετά τις 9 το βράδυ για πολύ όμορφες λαϊκορεμπέτικες βραδιές. Όλος ο κόσμος χορεύει, διασκεδάζει, γίνεται μία παρέα, μία πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και βέβαια απολαμβάνει το καλύτερο φαγητό. Με ολόφρεσκα κρεατικά, θαλασσινά αλλά και μαγειρευτά. Στην παραλία της Σκοτίνας, Ταβέρνα Εστιατόριο Τα 13 Αδέρφια. Κάθε Δευτέρα live ελληνική μουσική. Επίσης το Three Angels στην Ξηρομερή του 14. Την καλημέρα μου και στο Γιώργο του Σαπλαχίδη, όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Ό,τι καλύτερο για τον επαγγελματία αλλά και για τον ιδιώτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 12 η ώρα ακριβώς. Σας αποχαιρετώ με το ολοκένουργιο τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου, Επίθεση. Από τα πολύ ωραία τραγούδια του Νίκου. Γεια και χαρά από μένα, τα λέμε αύριο στις 12, πρώτο ο Θεός.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Και τώρα like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου. Μπορεί να κάνει φουλ ζέστη, όμως εμείς έχουμε τη γρανίτα μας εδώ πέρα, παιδιά. Δροσιά, air condition, και ξεκινάμε να ακούσουμε τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

ξεκινάμε και σήμερα με τα πιο... για τη νίκη του, έτσι, στο Survivor All Star. 3 χρόνια μετά, οι μεγαλύτερες στιγμές, παιδιά, για να βάσει το πρώτο θέμα. Λοιπόν, αντί να διαφημίζουν τους νέους του Survivor, τους ξεχάσανε κιόλας αυτούς, παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ασχολούνται πιο πολύ από ό,τι βλέπω εδώ με τη Δαλάκα, πώς λεγόταν, παιδιά, και με το Σάκη Κατσούλη.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Πανόραμα 100,8.
1: Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Μάγια η Μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στην Κατερίνη, την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα, μη τη χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
5: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
6: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
8: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης, βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
11: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
12: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
11: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
12: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
11: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
13: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 50 58.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Βασίλειος Κοστέτσος για την ταινία της Οδύσσιας. Βροχή τα σχόλια, παιδιά, για αυτό που είπε. Θα επέλεγα τον Γιάννη Αντετοκούμπο.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
6: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
5: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των

0: Ερακλήδικα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
4: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
5: Επωφεληθείτε της προσφορά.
4: Και το καλύτερο αποτέλεσμα.
5: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Όραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
2: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Ζώδια και τάκες, έχουμε σήμερα τις τρεις προσωπικότητες του ζωδιακού. Ο χαοτικός, σκορπιός, τοξότης, ζυγός, υδροχός. Ο συγκροτημένος, εγώκερος, κριός, παρθένος, λέων. Και ο αθώος, δίδυμος, καρκίνος, ιχθύς και ταύρος.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Το καλοκαιράκι, ε. Λοιπόν, τι θέλουν τα ζώδια το καλοκαίρι από τη σχέση τους? Ελευθερία θέλει δίδυμο, ζυγός, υδροχός. Ασφάλεια ταύρος, παρθένος, εγώκερος. Ενθουσιασμό θέλει ο κρυός, λέων, τοξότης. Και αφοσίωση καρκίνος, σκορπιός και η

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
4: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια,
3: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483.
5: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
6: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα Pass Welcome Stores.
7: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
8: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
9: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
10: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
11: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
10: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
11: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
10: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
12: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
13: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
12: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
14: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
15: Το μεγαλύτερο διήμερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται στα Αλόνια Πιερίας. Δύο νύχτες, ένα χωριό, μια γιορτή που θα θυμόμαστε για χρόνια. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Θεόπουλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
16: Με τέσσενα γνεφίζω, με τέσσενα κοιμούμε.
15: Στο λαϊκό πρόγραμμα, η Ορνέλα Τζέπα, ο Γιάννης Νικολάκης και ο Γιάννης Τσίτσιος. Χορός και κέφι μέχρι το ξημέρωμα. Στα Αλόνια Πιερίας την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου. Διοργάνωση Διγενής Ακρίτας. 14 χρόνια ιστορίας. Μια γιορτή για όλους.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε!

Τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Σήμερα έχουμε ένα τραγούδι, παιδιά, που το ξέρετε όλοι σίγουρα. Λοιπόν, όλα τα αγαπημένα τραγούδια του χθες τα ξέρουμε, έτσι. Στίχους απ' έξω και ανακατουτά. Πάμε να ακούσουμε Νίκος Πορτοκάλογλου, Το καλοκαιράκι.

απόλυτος θρίαμβος για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Λοιπόν, τι έκανε? 2 συνεχόμενες μέρες στο Κατράκιο, sold out βραδιές για τα 20 χρόνια της καριέρας του.

Πέρασαν κιόλας δύο ολόκληρες ώρες. Αγαπημένοι μου φίλοι, θα τα πούμε αύριο. Να μου προσέγετε στο δρόμο. Έχει κίνηση, παιδιά. Πολλοί έχουν φύγει από την Αθήνα για διακοπές. Να μου προσέχετε και να φοράτε κράνος στη μηχανή και στο αυτοκίνητο ζώνη. Φιλάκια από μένα. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μίδια.
2: 17 Ιουλίου, 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Πανόραμα.
5: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είσαι για ρεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
2: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσο Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
1: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Πανόραμα 100,8.
6: Η ώρα είναι 4.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
6: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παουμίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
7: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
8: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Πάρε μου όταν φτάσει.
1: Πανόραμα 100,8. Τα καλύτερα τα ακούτε μόνο εδώ.

0: εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες. Και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
4: Ζαχαρώνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores.
5: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Και τώρα στα Welcome Stores κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
6: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
7: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
8: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
9: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέατρο Πάρκου Κατερίνη. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Σαβίδης και more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
12: Πανόραμα 100,8.

0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
4: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφραιμίδη.
5: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
2: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο Γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 44 84.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
7: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29937.
9: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
10: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
1: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή, ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,3.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

Δεν ξέρω αν σας αρέσει η Τετάρτη. Τετάρτη είναι σήμερα, σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, θα είμαι κοντά στις επόμενες 2 ώρες. Κρατήστε δυνάμεις, έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα που τρέχουν στη σημερινή εκπομπή.

Ιορδάνης εδώ, Ιορδάνης αγαπητός εδώ, να το πω έτσι σωστά. Συγγνώμη, στραβοκατάπια, παιδιά. Ζωντανή εκπομπή είναι, έχει απρόβλεπτα, τι να κάνουμε. Τώρα, τι θέλω εγώ από εσάς. Θέλω να σας δώσω όλους αυτούς τους λόγους, οι οποίοι πραγματικά θα σας κάνουν να μείνετε κοντά μου. Μου κάνουν κάτι νοήματα εδώ, δεν έχω καταλάβει τι νοήματα είναι αυτά. Όλους αυτούς τους λόγους που θα μείνετε μαζί μου σήμερα στην εκπομπή. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι τώρα, ε? Αμέσως θα σας πω αμέσως τώρα. Throwback, θα σας θυμίσω ονομαστικές ερωτές και πετύους. Θα σας δώσω summer tips για το καλοκαίρι. Θα σας, δεν θα σας τραγουδήσω. Ακούτε τα τραγούδια μου στο YouTube, δεν χρειάζεται. Έχουμε, τι άλλο έχουμε, παιδιά, κάντε μου κανένα νόημα. Α, κρύο ανέκδοτο έχουμε. Προτάσεις ταινιών από Netflix έχουμε το καλοκαίρι, για να ενημερώνεστε για τα, έτσι, για τα καλά, τα εργάκια και τις σιρούλες. Και φυσικά μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και πρώτες μεταδόσεις. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε συντονισμένοι.

όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί. Γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
2: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Και τώρα στα Welcome Stores κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
3: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
5: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
7: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
8: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
7: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
8: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
7: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
9: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
10: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
9: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
11: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
12: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
13: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
14: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
15: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2352 2310-28351 και στο pieriastrom.gr.
16: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
17: Πανόραμα. 100,8.
18: Η ώρα είναι 6

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές εορτές, έχουμε και επαιτίους, δόξα τω Θεώ αρκετές και σημαντικά γεγονότα θα τολμήσω να πω. Χρόνια πολλά αρχικά σε Βλαδίμηρο, Βλαδιμήρα, Ιουλίτα και Κύρητο. Δύο επέτειες σήμερα, ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Τώρα, σαν σήμερα το 301 π.Χ., Παναγιά και Χριστέ μου πόσο παλιά, μάχη στην υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αντίγονος και ο υιός του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. Μάλιστα, ελπίζω να τα έχω τονίσει σωστά, παιδιά. Σημαντικά γεγονότα όμως, που η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τα ξέρουμε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή δεν ξέρεις ακόμα ξεκάθαρα ποιο είναι. Και θα σου το πω εγώ. Θα σου πω ότι πάντα μπορεί να σου επιφυλάσσει μια ευχάριστη έκπληξη η κάθε στιγμή. Και να είσαι σίγουρος ότι στη ραδιοφωνική μας συνάντηση οι εκπλήξεις είναι πολλές και είναι ευχάριστες.

0: Κομμίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μίδια.
1: 17 Ιουλίου, 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
4: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στην ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr. Πανόραμα.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
8: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
9: Σαλαμάκι.
10: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
9: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
10: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
11: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
12: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
11: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
13: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
14: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
13: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
14: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
13: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 2310-29937.
15: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
16: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
17: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
18: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
19: Πανόραμα 100,8.
20: Η ώρα είναι 7.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και θέλω να σου πω πως αν διψάτε, είστε ήδη ελαφρώς εφυδατωμένοι το καλοκαίρι, ειδικά. Πίνετε νερό τακτικά και όχι μόνο όταν το ζητάει ο οργανισμός σας. Δεν ανάγκη να πιείτε το 1 λίτρο μόνο μιας. Γουλίτσες, γουλίτσες, ανατακτά χρονικά διαστήματα είναι το ιδανικό για την ενυδάτωση.

Λοιπόν, παιδιά, σας περιμένω στα social media να ακολουθήσετε εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official και το ραδιόφωνο, γιατί εκεί θα τα λέμε, θα μας ζητάτε τραγούδια, θα μας κάνετε στοράκια και θα μας ταγκάρετε και έτσι με αυτόν τον τρόπο η σχέση μας θα γίνεται πιο ουσιαστική.

στο... Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο και σύντομο. Τι κάνει ένας τείχος στον γιατρό? Ναι, τι κάνει ένας τείχος ο οποίος επισκέπτεται το γιατρό, άντε να βοηθήσω λίγο. Ρωτάει αν έχει ρογμή. Συγγνώμη τώρα, ποιος το σκέφτηκε αυτό το ανέκδοτο? Να παραιτηθείτε εκεί πέρα, παιδιά. Παραιτηθείτε παρακαλώ.

0: κατά φαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασία ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 29 Ιουλίου, Δίον. Αρχαίο θέατρο Δίου. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφραιμίδη.
3: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
2: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483. Συνέχεια.
4: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
5: Ζαχαρώνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores.
6: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU. Με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση, μόνο 479 ευρώ.
7: Μείνε welcome άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
8: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
9: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
10: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
11: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
12: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
13: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
14: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλυθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
15: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
16: Το μεγαλύτερο διήμερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται στα Αλόνια Πιερίας. Δύο νύχτες, ένα χωριό, μια γιορτή που θα θυμόμαστε για χρόνια. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Θεόπουλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
17: Με τέσσενα γνεφίζω, με τέσσενα κοιμούμε.
16: Στο λαϊκό πρόγραμμα, η Ορνέλα Τζέπα, ο Γιάννης Νικολάκης και ο Γιάννης Τσίτσιος. Χορός και κέφι μέχρι το ξημέρωμα. Στα Αλόνια Πιερίας την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου. Διοργάνωση Διγενής Ακρίτας. 14 χρόνια ιστορίας. Μια γιορτή για όλους.

πάθος μου με την επικοινωνία, το ξέρετε, άλλωστε το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Έχουμε κάνει μια gold εικοσάδα, μια χρυσή εικοσάδα με πάρα πολύ σχολαστικό και προσεκτικό έλεγχο. Στη θέση νούμερο 18 βρισκόμαστε σήμερα. Και έτσι η ταινία που σας προτείνω έχει τίτλο You to Mama Tambien. Μια αισθαντική road movie με τον Αλφόνσο Κουαρόν, όπου δύο νεαροί φίλοι ξεκινούν ένα ταξίδι με μια μεγάλη γυναίκα. Όμως αυτό που αρχίζει σαν καλοκαιρινή περιπέτεια μετατρέπεται σε ιστορία ενηλικίωσης, επιθυμίας, φιλίας και προσωπικών αποκαλύψεων. Σίγουρα της αξίζει η θέση νούμερο 18 στις 20 all-time classic ταινίες.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ολοκληρώσατε μέχρι το τέλος εδώ μαζί μας αυτό το υπέροχο δίωρο, Τετάρτη όλη μέρα. Και εννοείται ότι έχουμε μπροστά μας άλλες δύο, Πέμπτη και Παρασκευή, άλλες δύο εκπομπάρες σας έχω ετοιμάσει. Μην ξεχνιέστε, μείνετε συντονισμένοι, βάλτε υπενθυμίσεις στα κινητά και μην ξεχνάτε, ακολουθήστε μας στα social media.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Είσαι για ρεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των

0: Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
1: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή, ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,8.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στην ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Χαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
2: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
3: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
4: Σαλαμάκι.
5: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
4: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
5: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
6: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 2310-45540.
7: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
8: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
9: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
10: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 2315-10-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέατρο Πάρκου Κατερίνη. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Σαβίδης και more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
13: Πανόραμα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 17 Ιουλίου, 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panorama.fm.gr.

0: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
7: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
9: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
10: Πανόραμα 100,3.

0: Είναι 9.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
2: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
1: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483.

0: Χαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
2: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
3: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
4: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
5: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

0: κατά φαντασία ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panorama.fm.

0: φοιτητής. Τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι γερεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου. Μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
0: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
3: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
4: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Το μεγαλύτερο διήμερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται στα Αλόνια Πιερίας. Δύο νύχτες, ένα χωριό, μια γιορτή που θα θυμόμαστε για χρόνια. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
4: Με τέσσενα γνέφιζω, με τέσσενα κοιμούμε.
3: Στο λαϊκό πρόγραμμα, η Ορνέλα Τζέπα, ο Γιάννης Νικολάκης και ο Γιάννης Τσίτσιος. Χορός και κέφι μέχρι το ξημέρωμα. Στα Αλόνια Πιερίας, την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου. Διοργάνωση Διγενής Ακρίτας. 14 χρόνια ιστορίας. Μια γιορτή για όλους.
2: Πανόραμα 100.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στην ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλτς των Χαμένων Ονείρων, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι Πιο Όμορφο, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι. Καλή μας διασκέδαση.
1: Με

Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Τα λέμε σε λίγο.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 17 Ιουλίου 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
4: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU. Με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση, μόνο 479 ευρώ.
5: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
7: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
8: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
9: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
10: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
12: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
13: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
14: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
13: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
14: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
13: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
15: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφραιμίδη.
16: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
15: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-065-4483. Συνέχεια,
17: συνέχεια. Πανόραμα 100,8.
18: Η ώρα είναι 10 και μισή.

Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Άννας, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Λίας, Θοδωρής Φέρης και Είπες. Έρχεται η Πεγκυζίνα με το Άμυνα για τη Σοφία, αμέσως μετά ο Πρόδρομος με το Μια Καρδιά για τον Στέφανο, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για την Κατερίνα.

Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Πανόραμα 100.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Ελένης, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές που τις έχετε ζητήσει στο Viber της εκπομπής στο 6980192951. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει για τον Ηλία, και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Τζοάννα και για λέγε.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στην ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μακριά σου.
1: Βασίλης Δήμας, έχω μάθει μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τον Χρήστο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Σαν σήμερα το 1963 οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Σαν σήμερα το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου με την οποία τον κατηγορεί για συνωμοσία. Σαν σήμερα το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Γιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιλογές. Χάρης Βαρθακούρης, Δε Σ' Αφήνω και Θοδωρής Φέρης, Όνειρο Θα Είναι Ξανά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης για τις 2 ώρες που πέρασαν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφραιμίδη.
2: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
1: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 44 88.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφραιμίδη.
1: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
0: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο Γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 44.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: φαντασία ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασία ανασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panorama.fm.gr.